0: Στου δύο φιλό, η Βαταροβάτσου. Να φωνούν.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Ongor kalau ngebuang-buang lah ke kalan lah kau sedih mufau milinim. Ngor kalau le le sedih mufau awal milinim. Kalau lo sambo mba wai, saya ingat dia nga wai, saya nga sambo. Ar kalau nga nga, mokwari leyo kalau ngubi sepuluh nga sambo, wai dan ngubi sepuluh.
0: Fakau baca suruh si amatrita tu pokalamil nita yao, maya sem. O aile numero sifulu a Samoa i le tausaga a lea sa fe ina muamua ai weios i le taroga lei polalolagi talaina o le latou
1: stadium
0: Millennium Stadium.

0: Το όνομα είναι ραφόνου.
1: Λέω ότι ήταν μαφοφόλιν ο Τσαμετζίτς. Λέω ότι είναι ο Αγουαναλιαλίν.
0: Ο Τσαμετζίτς.
1: Εσύ σφάρα λέει, μαντσιά μου.
0: Σόλτ, μου φάει μου φιέρι, έγινε η Λουάρη.
1: Κέρω έτσι, πω, να φάει.
0: Πάς εσύ, εσύ γύρω μου, άκα μου. Είναι η Λουάρη, κοίτα μισά. Yeah. Θέλω να είμαι όπως εγώ.
2: Ο Στίβεν Πέσου.

0: Για όνομα ή τηλεφώνου.
1: Εσύ. Όλοι του λαού δεν με λεγότσι. Όλοι του λαού μηνούτε τεάι. Ο μηνούτε τεάι. Αφαπώ πολύ του λαού. Εμά ο αίλεο φαίνει ο μηνούτε τεάι.
0: Από πέντε δρού στην πλαϊφόνο, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία,
1: ωραία,
0: ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία,
1: Me mando el pile. Pero ahora veo que tiene tanto dinero.